0: Ναι,
1: ναι, με τα καρέ μονγκαλιά.
0: Μονγκαλιά,
1: μόνο.
0: Σαν
1: Amin. Amin.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju cum.